0: schauen wir mal, dann singen wir's schon.
1: Ο μεγαλύτερος μου φόβος για το μέλλον είναι η σκλαβιά της ανθρωπότητας. Η σκλαβιά της χρηματικής εξάρτησης, της πολιτικής χειραγώγησης, της πανδημίας, του ρατσισμού και η σκλαβιά του μίσους ως προς τα ζώα, το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα.
2: The future is already there. Inside us, outside us. Like everything is inside us and outside us. And the inside and the outside are not necessarily the same. It all depends what we make out of it. It's our future.